0: Live. Live. Τέρα.
1: Ναι. Τι έστω. Ακούω. Bring that ass back like a boom boom.